0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Deep.

0: αρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12x250ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες
9: χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Καλή εβδομάδα και από μένα. 15 Ιουνίου, παιδιά. Φτάσαμε στα μέσα του μήνα,
1: Φτάσαμε. Oh. Σήμερα είναι και η επίσημη τελευταία των σχολείων. Να πάρουν τα ενδεικτικά τους, να πάρουν τις εργασίες τους, να παίξουν το μπουγέλο. Ναι.
0: Και από αύριο ο Summer Camps, τα ξέρετε, έτσι, δεν είναι
1: κανονικά
0: κάτι. Από το ένα στο άλλο. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε να μοιραστούμε μαζί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Hands up, Gabriella, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026, 166η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 το πρωί ακριβώς, ενώ στις 8:50 έρχεται και η δύση του ηλίου, 9 παρά 10, παιδιά, η δύση του ηλίου.
1: Τώρα είμαστε στο
0: καλοκαίρι,
1: ρε παιδάκι μου.
0: Έτσι. Παγκόσμια ημέρα του ανέμου η σημερινή. Θα θέλαμε να μην γιορτάσουμε αν γίνεται. Παγκόσμια ημέρα της γονιμότητας. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Ένα φαινόμενο που το βλέπουμε συχνά πυκνά να συμβαίνει. Ακόμα και σε ιδρύματα, έτσι.
1: Γυροκομεία.
0: Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γαστριμαργική γιορτή. Για το πανάκριβο αυτό αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Όμως γυρίζει ο τροχός και το βλέπετε. Από τη φτώχεια στα σαλόνια ο αστακός. Στο ορτολόγιο πηγαίνοντας, Αγίου Αυγουστίνου του Επισκόπου, Αγίου Βίτονος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης, Οσίου Ορτισίου, ιδιαίτερα ονόματα, Αυγουστίνος Αυγουστίνα, Βίτον, Ιερώνυμος Τζερόνυμο, πολύ καλό, Γερόνυμος Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτισία και Ορτανσία. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλα αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Κασαμία. Ναυάγιο στη Μεσόγειο, λέει ο ένας. Ο καιρός με συννεφιά και τοπικές βροχές. Ο άλλος Καζαμίας λέει η Αττική στα χέρια των εμπριστών, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, οι ληστείες άνευ προηγουμένου.
0: Να τα.
1: Εντάξει, ελπίζω να μην έχουμε φωτιές, παιδιά. Πραγματικά,
0: δεν θα θέλαμε, δεν... πραγματικά δεν θα θέλαμε.
1: Λοιπόν, ο τρίτος λέει ο καιρός με αρκετή ζέστη, σεισμική δόνηση ταρακουνάει την Κρήτη συγκεκριμένα. Μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα από πολιτικούς σε γειτονική χώρα, στη δικιά μας χώρα,
0: στη δικιά μας χώρα, δεν είναι.
1: Έκρηξη βόμβας σε πρεσβεία του Ισραήλ, συλλαμβάνεται νεαρός ύποπτος για τρομοκρατία.
0: Να τα. Το σεισμό δεν θα τον θέλαμε, η αλήθεια είναι που τον ακούσαμε τώρα.
1: Με τίποτα.
0: Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε.
1: Με τίποτα.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για το μενού της ημέρας.
1: Και είναι παιδιά γκράντε, σας το λέω. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη διότι έχουμε ρεκόρ Guinness σε ζεμπέκικο.
0: Ωπα, να τα.
1: Θα πάμε λίγο στο Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος μας λέει έτσι διάφορα πράγματα για τους νέους καλλιτέχνες. Αχ, παιδιά, τι σας έχω. Έχω εδώ τον κύριο Γιούγκερ, τον θυμάστε. Α, από εκείνα τα χρόνια, ναι, του.
0: Που δεν είχαμε περάσει καλά οικονομικά, μπράβο.
1: Ο οποίος λέει: κανείς δεν θα πίστευε ότι μία μέρα ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
0: Να τα.
1: Θα πάμε να σου πω για ένα καινούριο είδος αρκουδόσκυλων το οποίο ανακαλύφθηκε.
0: Αρκουδόσκυλων.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η περιοχή, η ελληνική περιοχή όπου οι άνθρωποι ξεχνούν να πεθάνουν. Και θα δούμε ποιες είναι οι υπόλοιπες μπλε ζώνες του πλανήτη. Γιατί έχουμε μπει σε τέτοια τροχιά. Έχω τον Ρένο Χραλαμπίδη, ο οποίος δίνει μια συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή του στο Your Face Sound Familia και θα δούμε τι ακριβώς λέει. Έχω εδώ μία μητέρα και κόρη, οι οποίες μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και θα δούμε τι έφτιαξαν με αυτά. Για τη συνέχεια θα σε πάω σε Μάνο Ιωάννου που δίνει και εκείνος μία συνέντευξη. Για τη συνέχεια θα πάμε στο γάμο της Ανάης Μπάρκο που έχω πει τα άπαντα του γάμου. Τώρα τι να σας λέω, να τα πάντα όλα. Έχω κάποιους Έλληνες ερευνητές οι οποίοι φτιάχνουν ένα drone 25 μέτρων το οποίο θα βρίσκει ναυαγούς πριν να είναι αργά, τέλος πάντων. Έχω και κάτι άλλους φοιτητές οι οποίοι με 4.000 πλαστικά μπουκάλια θα δούμε τι έφτιαξαν. Θα πάμε να δούμε ποιες είναι οι 5 πρώτες δεσμεύσεις που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο καινούριο του κόμμα. Έχω συνέντευξη Έλλη Κοκκίνου. Κάτσε να περάσω λίγο το γάμο της Ανάης Μπάρκα γιατί έχω τα άπαντα. Έχω μια καινούργια συνέντευξη της Δημήτρας Παπαδοπούλου. Έχω μια καινούργια τάση τα μαγαζιά να έχουν διπλή χρήση. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι από τη μία φούρνος και από την άλλη να είναι, ξέρω εγώ, θέατρο. Από την μία να είναι φυτόριο και από την άλλη να είναι καφέ. Θα σου πω λοιπόν αυτή την καινούργια τάση.
0: Να μοιράζετε τον
1: ίδιο. Θα δούμε ακριβώς πώς έρχεται και τι φέρνει. Ξεκίνησε το Μουντιάλ, όπως είπαμε την Παρασκευή. Και θα πάμε να δούμε ποια ήταν η πιο καλοντημένη ομάδα του Μουντιάλ που έφτασε τέλος πάντων στην Αμερική. Θα δούμε τι φορούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Για τη συνέχεια σας έχω. Θα πάμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέρα για να αγοράσετε αεροπορικά εισιτήρια. Θα σε πάω μετά να δούμε για ποιο λόγο πρέπει να κρατάμε μαζί μας στην πτήση ένα μπαλάκι τέννις.
0: Όπα, να το.
1: Θα πάμε να δούμε το κουνούπι της, το οποίο είναι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Και Οπα. Έχει έρθει στην Ελλάδα, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Να δούμε τι
0: έχουμε
1: ακριβώς,
0: και τέτοια.
1: Φέρνει, έχουμε και κουνούπι φορέα.
0: Να τα.
1: Έχω εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, ο οποίος μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη και λέει ότι μπορεί να μας κάνει πιο ανόητους αν παραδοθούμε σε αυτήν. Διότι όσο και λίγο σκεφτόμασταν, θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Αυτά.
0: Έχω από ό,τι βλέπω σήμερα και είσοδο για το Aqua Plus διπλή πρόσκληση. Έχω και να δώσουμε δώρο μέσω Viber ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ στην παραδοσιακή ταβέρνα Κρήτες στις Γούρνες. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά και εμείς. Κίνηση έχουμε σήμερα, τι γίνεται?
1: Έχουμε τελευταία μέρα των σχολείων, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει λίγο κίνηση παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Στη Γιώφυρο, ναι. Στον Αγιάννη το Χωστό επίσης έχει. Στην 62 Μαρτύρων, στο ύψος του Τζάμπο και στα Φανάρια της Μήνος. Κατεβαίνοντας παραλιακό εκεί στη Μητσοτάκη συναντάμε, όπως και αντιστάσεως με Ικάρου. Καζαντζίδη επίσης έχει κίνηση, στα Φανάρια Πεντεβή και στο ύψος του Αγιάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα, Δευτέρα 15, το Βενιζέλιο. Λαϊκή θα βρούμε στα Καμίνια, στο πλάι της Αγίας Βαρβάρας. Και 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961. Μόνο.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε με Alex Warren, 25 λεπτά μετά τις 8 και να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Ένας τεράστιος χώρος πανέτοιμος να υποδεχτεί κάθε σας μυστήριο, κάθε σας γάμο, κάθε σας αραβόνα, κάθε σας πάρτι, κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, βάπτιση του παιδιού σας. Προσαρμόζεται η αίθουσα στα δεδομένα τα δικά σας, με ένα τεράστιο παιδότοπο και φυσικά την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο, φωτισμό και εφέ. Τεράστιες γιγαντοοθόνες που μπορούν να μεταδώσουν και τα δικά σας βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε έτσι να κάνετε. 28 17 43 5 45. Καλείτε για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, να μιλήσετε για το μενού, απορίες, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Και τώρα που είπα Πεζά, παιδιά, θέλω να σας πάω στο τροχαίο ατύχημα που έγινε προχθές στα Πεζά, που αφορά τον άνθρωπο τον 50χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του ακαριέα στον τόπο του τροχαίου από έναν 83χρονο οδηγό, ο οποίος αποφάσισε να κάνει αναστροφή στην Εθνική Οδό. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά το βλέπω και εκνευρίζομαι σε έναν βαθμό.
1: Νεότατος άνθρωπος, έτσι.
0: Ένας νεότατος άνθρωπος και πραγματικά τα συλληπιτήρια να δώσουμε στους ανθρώπους τους δικούς του. Κακουργηματική δίωξη διαβάζω στον 83χρονο οδηγό που παραμένει υποκράτης. Ναι, τι να το κάνουμε τώρα αυτό. Υποκράτησε πριν τον είχαν τα παιδιά του, τα του δίναν το τιμόνι. Παιδιά,
1: εγώ
0: τώρα
1: δεν. Κοίτα, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αυστηροί, διότι δεν είναι πάντα εύκολο τα παιδιά να διαχειριστούν ηλικιωμένους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε το κράτος, η πολιτεία, να παίρνει δραστικά μέτρα απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και όχι η επανέκδοση του, η ανανέωση του διπλώματος να γίνεται μαζεύοντας μια υπογραφή από έναν οφθαλμίατρο και μια υπογραφή από έναν παθολόγο.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα να
1: από μια
0: αντιδρά
1: ηλικία και μετά να γίνεται μια αξιολόγηση του οδηγού διαφορετική.
0: Ακριβώς.
1: Θέλεις από ένα δάσκαλο οδήγησης, θέλεις από έναν νευρολόγο, θέλεις από έναν.
0: Από όλους μαζί.
1: Δεν ξέρω. Πάντως θα έπρεπε από μία ηλικία μετά, δηλαδή από τη στιγμή που από τα 65-67 και μετά στο ανανεώνουν ανά 2 χρόνια, θα έπρεπε, ξέρω εγώ, μετά τα 70-75 να στο ανανεώνουν κάθε ένα χρόνο και να γίνεται και μία αξιολόγηση λίγο πιο ουσιαστική.
0: Ακριβώς. Από επιτροπή ολότελα.
1: Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο, παιδιά, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Δεν θα έπρεπε να ανανεώνουμε τις γνώσεις μας στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας όλοι ανεξαρτήτως. Δηλαδή, εγώ που πήρα δίπλωμα στα 18 μου.
0: Μπράβο, το ίδιο.
1: Και έχουν περάσει πόσα χρόνια.
0: Θυμάσαι τίποτα από τα σήματα, τίποτα.
1: Δεν θα έπρεπε να γίνεται
0: 83χρονος τώρα που είχε πάρει από το Μεσοπόλεμο το δίπλωμα, που δεν υπήρχαν καν αυτοκίνητα τότε, φαντάζομαι.
1: Είχε δώσει σε κάρο.
0: Πόσο, ναι, είχε δώσει σε Flintstones, όχι που ήταν από κάτω με τα πόδια. Λίγο η κατάσταση.
1: Παιδιά, θα έπρεπε να γίνεται μια τέτοια. Δηλαδή να σε αναγκάζουν κάποια στιγμή στα 20 χρόνια, στα 30 χρόνια, δεν ξέρω που είσαι κάτοχος ενός διπλώματος, να δίνεις εξετάσεις και να κάνεις μια ανανέωση των γνώσεών σου. Μπορεί να το έχω πει πάρα πολλές φορές και να γίνομαι γκρινιάρα. Εγώ, σαν ασφαλιστικός σύμβουλος, υποχρεώνομαι από το κράτος και από τον νόμο να δίνω κάθε χρόνο εξετάσεις. Τις ονομάζουν επαναπιστοποίηση. Κάθε χρόνο, λοιπόν, κάνουμε ένα refresh στις γνώσεις μας και δίνουμε εξετάσεις. Οι ασφαλιστές.
0: Ναι.
1: Οι γιατροί, οι λογιστές θα έπρεπε να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ναι. Όλοι εμείς που κρατάμε ένα τιμόνι στα χέρια μας και παίρνουμε τις ζωές αυτών που έχουμε μέσα στο κινητό μας και αυτών που κυκλοφορούν έξω, δεν θα έπρεπε να γίνεται κάτι αντίστοιχο?
0: Επαναπιστοποίηση.
1: Δηλαδή, ρε παιδιά, ναι, γιατί είναι. Εγώ σαν ασφαλιστής να πρέπει να δίνω εξετάσεις κάθε χρόνο? Δηλαδή είναι τραγικό. Κάθε χρόνο επαναπιστοποιώ τις γνώσεις μου. Τόσο πολύ αλλάζουν τα πράγματα στον ασφαλιστικό κλάδο, πιστεύετε?
0: Τι γνώσεις πια έχουν αλλάξει στον ασφαλιστικό
1: κλάδο? Και δίνουμε εξετάσεις κάθε χρόνο. Και είναι και επίσημες εξετάσεις, έτσι, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μιλάμε για εξετάσεις υποχρεωτικές για να κρατάμε την άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ξαναλέω. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας οργανισμός, ένας φορέας το μαγείρεψε και τελειώσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, γιατί όλο αυτό? Και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δεν επανοπιστοποιούνται και μάλιστα σε θέσεις που είναι πολύ σημαντικές και σοβαρές.
0: Και κέρυες. Βέβαια.
1: Δηλαδή, αντιστοίχως, θα έπρεπε να μπει μια τέτοια νοοτροπία. Δεν μπορείς μόνος σου να κρίνεις αν έχεις την ικανότητα ή όχι. Δεν μπορούν οι γύρω σου να σε περιορίσουν. Ας έρχεται, λοιπόν, ένας επίσημος φορέας να σου βάζει τα όρια που δεν μπορείς να βάλεις μόνος στον εαυτό σου.
0: Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Έτσι ακριβώς είναι το πράγμα. Και βλέπουμε τόσα τροχαία να γίνονται και βλέπουμε το χάρο να κυκλοφορεί ελεύθερος. Τι να λέμε τώρα. Και φυσικά οι νεότατοι άνθρωποι να φεύγουν από τη ζωή και να συνεχίζουν αυτά τα παππούδια να παραμένουν εδώ.
1: Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν το λέμε. Μια άτυχη στιγμή έχει ο καθένας. Όμως, όταν γνωρίζεις καλά τις γνώσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, έχεις κάνει ένα refresh στις γνώσεις σου και είσαι ενσυνείδητος πάνω στο τιμόνι, κάποια τέτοια πράγματα τα αποφεύγεις. Αναστροφή στην Εθνική Οδό. Τόσες εξόδους έχει για να κάνεις αναστροφή. Πήγαινε παρακάτω, παραπέρα. Δηλαδή 10 λεπτά από το χρόνο σου δεν είναι και τίποτα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι 8 και 30, πρέπει να πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε τι θα μας ξημερώσει.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α Plus και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα Η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
10: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
13: Όλες τις επιτυχίες.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με χαμηλές θερμοκρασίες, με αέρα που δεν ήταν και πολύ για θάλασσα. Όμως, παιδιά, αυτή τη βδομάδα θα ανακτήσουμε το σκηνικό του καιρού. Διότι σταδιακά προς τα μέσα της εβδομάδας θα χτυπήσουμε τα τριαντάρια μας ξανά.
2: Λέγαμε ότι θα βρέχει κιόλας, αλλά δεν έβρεξε τελικά.
1: Δεν είδα κι εγώ βροχή. Όμως, θέλω να σου πω, επειδή βρέθηκα στο παιδικό φεστιβάλ στις Αρχάνες το Σάββατο το βράδυ, το κρύο ήταν.
2: Τσουχτερό.
1: Ναι, δηλαδή με ένα τζιμ φανάκι δεν ήσουν οκ, okay, ήθελες και κάτι ακόμα. Και χθες. Πάλι υπήρχε μία δροσιά στα σημεία, ας πούμε, που δεν υπήρχε ο ήλιος να σε βαράει. Υπήρχε μία δροσιά. Οπότε σε γενικές γραμμές μπορεί να γλιτώσαμε τη βροχή, αλλά.
2: Λοιπόν, το κρύο δεν το γλιτώσαμε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Για σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, 2 έως 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, με 3 με 4 μποφόρ νότιο-δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και χαμηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλο, μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος, με ηλιοφάνεια εννοείται, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια που τις βραδινές ώρες θα γίνει λίγο έτσι πιο υψηλή, και 4 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους. Πηγαίνοντας προς την Ιεράπετρα, θα το χτυπήσουμε το τριανταράκι μας σήμερα στην Ιεράπετρα, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, κατά τα άλλα 2 μποφοράκια βόρειο-βορειοανατολική άνεμη με ηλιοφάνεια. Στις υψηλές θερμοκρασίες κάει το κουνούπι, έτσι. Πηγαίνοντας τώρα προς τη Σιτία, 29 βαθμοί Κελσίου, αρχικά θα έχουμε έντονους ανέμους, έντασης 5 μποφόρ βόρειο-δυτικούς, στη συνέχεια θα πέσουν στα 4 μποφόρ και προς το βράδυ στα 3. Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια με ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο, 29 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου θα χτυπήσει 31 ο υδράργυρος, με 3 μποφόρ βόρειο-δυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 24 βαθμούς. Στο Τιμπάκι είμαστε επίσης στους 24 και στη Σαντορίνη στους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: 24 και η Αθήνα, γενικά ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 20 η Καβάλα, 17 τα Ιωάννινα, 18 η Κεφαλονιά, 24 η Ρόδος Οικός, η Σάμος και η Χίος στους 23, 20 η Αλεξανδρούπολη, 21 η Λίμνος, 22 η Πάτρα και με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Γαλλία, όπου αυτή την ώρα με αραιά συννεφάκια στο Παρίσι, ο υδράργυρος αγγίζει τους 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 44 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε με Πιερότητα, διότι την έχουμε ήδη ξεκινήσει.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Λοιπόν, πού να πρωτοπάμε πάλι σήμερα,
1: θα
0: δεν ξέρω.
1: Θα σου στείλω λίγο την πιο καλοντημένη ομάδα του Μουντιάλ, λίγο να δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα είναι από το Κονγκό, Μιχάλη μου.
0: Από το Κονγκό.
1: Ναι. Σου την έχω στείλει τώρα στο Facebook, Δέστηνα.
0: Για να την
1: λοιπόν,
0: δω τώρα.
1: Σκάνε μη οι άνθρωποι στο αεροδρόμιο. Ναι. Είναι
0: παιδιά,
1: ένα
0: δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: ναι, περιέγραψε το γιατί λίγο δύσκολο.
1: Είναι ένα σακάκι το οποίο έχει ένα πέτο το οποίο ανοίγει από την αριστερή πλευρά. Και έτσι όπως ανοίγει, πέφτει ένα μεγάλο κομμάτι. Είναι σαν να πέφτει. Έχετε δει αυτά τα χαλάκια που βάζουν μπροστά από το τζάκι, που είναι γούνινα και είναι σαν αγελάδα, σαν άλογο.
0: Αυτό έχει είναι λεοπάρ.
1: Ναι, είναι σε λεοπάρ λοιπόν. Είναι σαν να είναι. Γιατί βλέπεις που κάνει τη γλώσσα, είναι σαν να είναι το τομάρι, ρε παιδί.
0: Εγώ βλέπω σαν ένα βρακί εδώ λεοπάρ πάνω κολλημένο σε ένα.
1: Δεν είναι βρακί, είναι το σχήμα
0: ένα
1: από το τομάρι. Αυτό το θυμάσαι, αυτό το χαλί που βάζω μπροστά στα τζάκια.
0: Μπράβο.
1: Που έχει ένα συγκεκριμένο σχήμα.
0: Που είναι του ζώου το σχήμα.
1: Ναι, μπράβο. Είναι αυτό το σχήμα λοιπόν. Οπότε πέφτει πάνω στην αριστερή πλευρά έτσι του θώρακα. Πέφτει ένα κομμάτι λεοπάρ, ενώ είναι μαύρο το σακάκι.
0: Να πούμε ότι είναι κανονικό σακάκι και από πάνω έχει μπει αυτό το έξτρα
1: σαν
0: θέμα.
1: Πέτο, σαν
0: το
1: ένα έξτρα πέτο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το πέτο.
1: Και κρατάνε και μία τσάντα που θα τη ζήλευε, παιδιά.
0: Λεοπάρ και η
1: εγώ
0: τσάντα.
1: Εγώ τη ζηλεύω δηλαδή. Η τσάντα είναι λεοπάρ,
0: παιδιά,
1: και είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τι φλανάκι ο συγχωρεμένο ο Γιάννη ο Φλωρινιώτη, αν ζούσε τώρα, θα έλεγε θέλω και εγώ να το κάνω αυτό το look.
1: Μιλάμε τώρα ότι είναι καταπληκτικά τα ρούχα του.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: η πιο ωραία εμφάνιση που λε, Μιχάλη μου, στο Μουντιάλ, διότι έσκασαν οι αθλητέ με αυτόν εδώ τον τρόπο.
0: Πώς να μην κερδίσει μετά τα βλέμματα και τις εντυπώσεις, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Έχουν μελετήσει για την Φλωρινιώτη. Φαίνεται, είναι ξεκάθαρο το θέμα. Τι να πω. Μπράβο στα παιδιά. Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε στην ομάδα. Αν κερδίσει, καταλαβαίνουμε
1: έτσι
0: τι θα φορέσει. Έτσι. Θα γίνει μετά άλλη εμφάνιση. Πιο extravagant.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει τα social media μας, να πούμε
0: και
1: λιγάκι.
0: Και τρόπους επικοινωνίας.
1: Τρόπους επικοινωνίας 2810-255-961. Για το Viber 6970-888-961.
0: Για στείλτε τις πρώτες καλημέρες, γιατί σήμερα θα κάνουμε και διαγωνισμό στο Viber. Από ότι είδα, να σας δώσουμε ένα τραπέζι.
1: Ναι, ναι, παιδιά.
0: Φαγητού, για φαγητό θα πάτε να φάτε αξίας 50 ευρώ ένα γεύμα. Στην παραδοσιακή ταβέρνα Κρήτες. Οπότε όσοι στείλετε σήμερα μήνυμα στο Viber θα μπείτε στην κλήρωση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μια καλημέρα, ό,τι θέλετε στείλετε. Φωτογραφίες που είστε, να μας πείτε τι κάνετε, να σας πούμε καλημέρες. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση. Εύκολα, ανέμακτα και ωραία, και μπορεί να φύγετε και με δωράκι στο τέλος της εκπομπής. Αυτά προς το παρόν. Βλέπω το break και είναι πανέτοιμο να μεταδοθεί. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα επόμενα και αυτά εδώ.

Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και

0: στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Δεν αργήσαμε καθόλου λοιπόν. 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίδα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: 9.61.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 54 λεπτά μετά τις 8. Η κοπέλα εδώ απέναντι δεν θα μας τα πει στον αέρα.
2: Λοιπόν,
1: αυτά.
2: Να πάμε είναι λίγο χαμός. Στο γάμο της Δανάης Μπάρκα.
1: Μπράβο. Να πάμε στο κορίτσι.
2: Ναι, ναι, παιδιά, γιατί κάποια πράγματα είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο γάμος του Δανάης Μπάρκα, θέλω να σου πω. Ήταν σε ένα στενό οικογενειακό κύκλο. Ακριβώς. Ήταν σε ένα οικογενειακό κύκλο. Ήταν με τους φίλους τους, με τους ανθρώπους που καθημερινά, ας πούμε, συναναστρέφεται.
1: Μπράβο. Ήταν εντελώς παρείστικο το κλίμα.
2: Σε ένα πολύ όμορφο, απλό, αυθεντικό σκηνικό. Μέσα στη φύση. Είχαν κάνει και ένα pre-wedding την προηγούμενη μέρα που ήταν δίπλα στη θάλασσα. Ο γάμος έγινε στη Μεσσηνία, σε ένα πολύ έτσι ωραίο ξοκλήσι. Το βασικό θέμα ήταν η ελιά που ήταν και η μπουμπουνιέρα που έδωσαν στους καλεσμένους. Ο Χρήστος Κατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που τη συνόδευσε στην εκκλησία. Ακριβώς έξω από την εκκλησία την περίμενε η γιαγιά Τούλα σε ένα πολύ ωραίο έτσι συγκινητικό σκηνικό, η μητέρα της και ο πατέρας της. Νομίζω τον πατέρα της Δανάης Μπάρκα τον είδαμε και πρώτη φορά, ο Μόντας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, διότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν είχε διαρρεύσει ούτε το σημείο που θα γινόταν, δεν είχε διαρρεύσει ποια θα ήταν η εκκλησία. Ναι. Στους καλεσμένους πήγε δηλαδή με μήνυμα τελευταία στιγμή η τοποθεσία για να πάνε. Προσπάθησαν να το προστατεύσουν όσο πιο πολύ μπορούσαν. Ανέβηκαν πάρα πολλές φωτογραφίες στα social media, αλλά ανέβηκαν από τους καλεσμένους και όχι από τους παπαράτσι. Πολλοί κόσμος βρέθηκε και εκεί. Η Μαρία Μπεκατόρου ήταν εκεί. Με μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία και εκείνη από τους Μυρώ, που ήταν και το νηφικό της Δανάης Μπάρκα από τους Μυρώ. Ήταν εκεί η Μαρία Καβογιάννη, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, ο Αλέξης Γεωργούλης.
1: Τα σύριαλ που έπαιζε η.
2: Ναι, πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκεί. Η Νύφη τραγούδησε.
1: Η Βίκη τραγούδησε.
2: Όλοι χόρεψαν.
1: Αυτό, ένας χαμός.
2: Ο Φάνης Μπότσης δεν είναι ένα πρόσωπο της showbiz. Είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στη Σέριφο. Εκεί που έγινε και η γνωριμία τους. Πολύ όμορφο, ρε παιδί μου, έτσι αυθεντικές στιγμές που τις συζήτησαν οι άνθρωποι έτσι ακριβώς όπως θέλανε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Σε
2: Ανδρέας
1: μια πολύ έτσι τριβέ κατάσταση.
2: Μαρία Φραγκάκη, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκεί και ανέβασαν φωτογραφίες. Λίγο κρύο έκανε, γιατί είδα και φοράγαν όλοι κάτι μπουφανάκι που δεν τέργησαν με τις τουαλέτες τους.
1: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν τα παιδιά, ευχόμαστε.
2: Πραγματικά, πολύ ωραίο.
1: Εσύ σκηνικό. Παλιά δεν μου έλεγες ότι έκανε ΣΑΠ.
2: Ναι.
1: Τι σου έχει μείνει από το ΣΑΠ από τότε, θυμάσαι καθόλου?
2: Ναι.
1: Επειδή σε έχω κάνει σε μια φωτογραφία τώρα με το ChatGPT και την ανέβασα.
2: Την ανέβασες? Όχι.
1: Την έχω ανεβάσει.
2: Τρομάξω, πιστεύετε?
1: Δεν είναι σαπ, είναι σανίδα.
2: Είναι σανίδα
1: βρεγμένη.
2: Βρεγμένη σανίδα.
1: Μπείτε να δείτε τα story μας, παιδιά, διότι ανταποκρίνονται
2: 100%
1: στην πραγματικότητα. Δηλαδή, μη σας ξενίζει αυτό που βλέπετε. Είναι η αλήθεια. Είναι η πραγματικότητα.
2: Κατά κύριο λόγο, αυτά είναι τα πόδια μου. Θα ήθελα λίγο,
1: παιδιά,
2: να μείνουμε σε αυτό.
1: Είναι όλη η αλήθεια. Ορκίζουμε να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
2: Δηλαδή,
1: έχεις γράμμωση, έχεις όλα, παιδιά.
2: Εντάξει, την κυλίτσα και τα μπουτια δεν τα έχει κάνει πολύ αδύνατα. Μπράβο του. Το προσάρμοσε όπως έπρεπε.
1: Μπράβο, πολύ καλό, παιδιά. Μπείτε να τα δείτε.
0: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ζάναντο, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε οι surfers. Αν μπείτε θα το καταλάβετε αυτό που σας λέω. Με τι θα συνεχίσουμε, πού θα πάμε? Κάτσε να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την αγαπημένη μας αθηναϊκή επιπλογραμμή. Και σήμερα στην παρέα μας, για εσάς που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας, το σπίτι σας, διότι καλοκαίρι είναι. Σε ποιο δωμάτιο να πάμε να ανανεώσουμε για σήμερα
1: να
0: πρώτο?
1: Να πάμε στο σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της αθηναϊκής επιπλογραμμής. Μια έκθεση 1.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και να πούμε ότι η Αθηναϊκή Κάτω Παύλα Επιπλογραμμή θα βρείτε στο το Instagram της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής για να δείτε ακόμη περισσότερα σχέδια. Πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Να πάμε Θεσσαλονίκη. Τι έγινε εκεί?
1: Λοιπόν, υπό τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού, μία Θεσσαλονίκη λοιπόν χόρεψαν ζεϊμπέκικο και μπήκαν στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Ταυτόχρονα έστειλαν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο του Συλλόγου Αλτσχάιμερ Ελλάς, τέλος πάντων. 830 άνθρωποι.
0: Α, παιδιά, πολλοί κόσμος.
1: Βεβαίως, για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου.
0: Ποιο τραγούδι στην Αθήνα μου?
1: Μία Θεσσαλονίκη, λέει, του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Α, το Θεσσαλονίκη, ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Αφού στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει πολλά, παιδιά. Έχει Αθήνα εδώ, Αργυρός, έχει Θεσσαλονίκη. Ένα Ηράκλειο δεν έχει ακούσει ακόμα, ναι. Θα μπορούσε.
1: Λοιπόν, υπήρχε και μία συμμετοχή ακόμα, σου λέει, και από το μακρινό Πεκίνο. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν το συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Γιατί στο Πεκίνο, παιδιά, το ζεμπέκικο δίνει και παίρνει.
1: 830 χορευτές, οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά και από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφεραν να συγκεντρωθούν.
0: Θα είναι και φαντασμαγωρικό το θέαμα,
1: φαντάζομαι. Με συντονισμένες κινήσεις απέσπασαν το ρεκόρ που κατήχε προηγουμένως η Κύπρος με 754 συμμετοχές και συμμετέχουσες. Οπότε τώρα, εγώ βλέπω εδώ πέρα τα αντίστοιχα βιντεάκια. Κοίτα, για 800 τόσα άτομα δεν τα κάνω βέβαια στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά μου το λένε αυτή τι θα είναι.
0: Είναι και μεγάλη, παιδιά, η πλατεία Αριστοτέλους, δεν είναι μικρή.
1: Ναι, μπορεί. Ωραίο, πολύ
0: Μπράβο
1: ωραίο.
0: Στους ανθρώπους, διότι είναι και μια ατραξιόν, μια διαφήμιση για τη χώρα. Τι να λέμε.
1: Εννοείται.
0: Τώρα,
1: και πολλά άτομα, έτσι, 830 άτομα.
0: Η Κίμπερλι ήταν εκεί πέρα ως τιμόμενο πρόσωπο, μένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Όχι.
0: Κρίμα. Kiss 961.

0: Toxic λοιπόν με την Britney Spears. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Γράφει εδώ ο Γιάννης: καλημέρα παιδιά και καλή εβδομάδα. Σχετικά με το δυστύχημα, δεν θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις να συλλαμβάνουν και το γιατρό που βάζει την υπογραφή του για την ανανέωση του διπλώματος? Μέσα όλοι παιδιά, παρεάκι όλοι όπως είναι. Απόλυτο δίκιο έχεις Γιάννη. Φυσικά και οι οποιοδήποτε άνθρωποι βάζουν τη σφραγίδα τους για την υπογραφή τους για να αφήσουν έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί έτσι ελεύθερο στον δρόμο, θα έπρεπε να είναι υπέτειοι για όλα αυτά που συμβαίνουν μετά. Βέβαια. Διότι ξέρουμε και περιπτώσεις χρηματισμών και περιπτώσεις που όλα καλά και βάζουμε υπογραφούρα και φυλάκια. Αυτό δεν έχει καμία υπευθυνότητα πίσω του, οπότε καλό θα ήταν να τιμωρούνται και αυτοί οι άνθρωποι αν με ρωτάς.
1: Έτσι ακριβώς έπρεπε να είναι.
0: Ο Νικήτας μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Αγία Πελαγία. Τι όμορφα που είστε εκεί πέρα, βρε Νικήτα. Καλημέρα. Πού μας στέλνουν τα μηνύματα, Εβίτα, στο Instagram?
1: Στο Viber 6970-888-961.
0: Όλοι όσοι στείλετε μήνυμα στο Viber μπαίνετε σε κλήρωση. Στο τέλος θα έχουμε έναν τυχερό που θα κερδίσει ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ στην παραδοσιακή ταβέρνα Κρήτες στις Γούρνες. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Στα όμορφα πεζάκια σας που ετοιμάζετε το γάμο, τον αναβώνα, τη βάπτιση του παιδιού σας, οποιοδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, εταιρική. 28-17-43-5-45, καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Για να ρωτήσετε για το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μάθετε. Τεράστιος χώρος, φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο, με μια πανέμορφη εκκλησίτσα και τα μυστήρια. Ένα τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και όλα τα σύγχρονα μέσα για να κάνουν την εκδήλωσή σας φαντασμαγορική. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, να σε πάω μέχρι το καινούριο είδος αρκουδόσκυλων, το οποίο, παιδιά, έχει έτσι ανακαλυφθεί. Συνδυάζει χαρακτηριστικά τόσο των αρκούδων όσο και των σκύλων. Στην ουσία είναι πάρα πολύ τρομακτικό αυτό που βλέπω.
0: Αρκουδόσκυλο.
1: Ναι, παλαιοντολόγοι λέει εντόπισαν απολιθώματα από ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος. Μιας και είναι εξαφανισμένη συγκεκριμένη οικογένεια αρκουφάγων θηλαστικών που είναι γνωστά ως αρκουδόσκυλα. Ναι. Τα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν σε μια πλούσια παλαιοντολογική θέση στη λεκάνη Βαλές Πανεντές κοντά στην Βαρκελόνη. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό ανοίγει ένα καινούριο έτσι κεφάλαιο. Στο εντωμεταξύ, τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο γορίλες οι οποίοι έγιναν viral. Τους είδες καθόλου?
0: Όχι.
1: Οι οποίοι ο γορίλας είχε την κλασική συμπεριφορά που έχει ένας άντρας μετά από ζωκωμό με τη γυναίκα του.
0: Δηλαδή
1: ήταν ένας αρσενικός γορίλας και μια θηλυκιά γοριλίνα, τέλος πάντων. Τσακώθηκαν μεταξύ τους. Ο γορίλας έφυγε από το σπίτι, πήγε, έκατσε μόνος του
0: σε μια γωνιά.
1: Είχε αυτό το σκεφτικό του τύπου χαζομάρα έκανα, ας το πω κόμψα, ναι, και βγαίνει κακή όμορφα. Και μετά, τέλος πάντων, αφού έκατσε λίγη ώρα, το σκέφτηκε, προβληματίστηκε και είχε όλες τις.
0: Ξαναγύρισε.
1: Ναι.
0: Και
1: αυτό, ρε παιδί μου, λένε
0: ακούς πόσο... και το τι έχεις. Τίποτα.
1: Είχε, είχε όλη αυτή τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη, τέλος πάντων, ναι. Ήταν τόσο κοντά στην ανθρώπινη συμπεριφορά που καταγράφηκε από τους επιστήμονες σαν κάτι έτσι ιδιαίτερα αξιοπερίεργο.
0: Παιδιά, έχετε την αίσθηση ότι είναι μεγάλη απόσταση μας από τους γορίλες?
1: Όχι, είναι πολύ μικρή.
0: Είμαστε πάρα πολύ κοντά.

0: μπαμ, παιδιά, γίνονται οι διαδικασίες αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε οικολογικά θέματα.
0: Να πάμε σε θέματα οικολογίας. Α, θα επιστρέψουμε μετά να δώσουμε το δωράκι μας. Την διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus, έχετε το στο νου σας.
1: Ωραία, οπότε μετά το break θα γυρίσουμε με δώρο. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε μία μητέρα με μία κόρη που μάζεψαν 8.000 γυάλινα μπουκάλια και έχτισαν ένα σπίτι 7 δωματίων.
0: Με τα μπουκάλια τα γυάλινα.
1: Βεβαίως. Είναι ένα παράδειγμα βιώσιμης αρχιτεκτονικής. Από τη Βραζιλία έρχεται. Κατάφεραν να μετατρέψουν χιλιάδες απορρίμματα σε ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι 7 δωματίων στο νησί Ιταμαρακά, στην πολιτεία Περναμπούκο. Μία 55χρονη εκπαιδευτικός και 27χρονη κόρη της, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας, δημιούργησαν αυτό το σπίτι, το οποίο κατασκευάστηκε με περισσότερα από 8.000 γυάλινα μπουκάλια και πλήθος άλλων ανακυκλωμένων υλικών.
0: Και είναι κανονικό σπίτι δηλαδή. Το βλέπεις.
1: Το βλέπω, είναι κανονικό σπίτι. Θέλω να σου πω ότι τα μπουκάλια λειτουργούν λίγο σαν η αλότουβλα. Αφήνουν δηλαδή το φως να περάσει μέσα.
0: Δεν περνάνε και τα βλέμματα των περαστικών μέσα.
1: Όχι. Θέλαμε, λέει, να δημιουργήσουμε κάτι που να φέρει τη δική μας υπογραφή και να αποδεικνύει ότι τα απορρίμματα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή. Salt House το ονόμασαν. Δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Οι τείχοι του, λέει, συνδυάζουν γυαλί και ανακυκλωμένο ξύλο, ενώ τα εσωτερικά χωρίσματα κατασκευάστηκαν από παλέτες που επαναχρησιμοποιήθηκαν. Ακόμη, λέει, πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μέρος της στέγης δημιουργήθηκε από χρησιμοποιημένα σωληνάριο οδοντόκρεμας. Το πρώτο τμήμα του σπιτιού, λέει, έχει επιφάνεια περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, λειτουργήσε αρχικά ως εργαστήριο ραπτικής, ενώ παράλληλα προχωρούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες για το υπόλοιπο κτίσμα. Ήταν ένα πολύ ωραίο μήνυμα για το περιβάλλον. Οι δημιουργοί του, λέει, επισημαίνουν ότι εκατομμύρια γυάλινα μπουκάλια καταλήγουν κάθε χρόνο στο περιβάλλον χωρίς να αξιοποιούνται, ενώ παράλληλα εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή στέγη. Αυτά τα μπουκάλια, λέει, δεν εξαφανίζονται. Αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές πολιτικές περιορισμού και ανακύκλωσης, οφείλουμε να βρούμε νέους τρόπους να τα αξιοποιήσουμε. Δεν έχει άδικο.
0: Μια χαρά η κοπέλα, παιδιά, το έκανε.
1: Το θέμα είναι. Και το σπίτι, σε πληροφορώ, είναι πολύ ωραίο.
0: Εμείς εδώ στην ανακύκλωση δεν ξέρω τι κάνουμε. Στην πόλη του Ρεχνή νομίζω ότι πονάει η ανακύκλωση και γενικά νομίζω στην Κρήτη πονάει η ανακύκλωση.
1: Θέλω να σου πω ότι στο συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν εναλλακτικές μορφές δόμησης και βιώσιμες λύσεις κατοικίας. Εννοείται ότι είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα απλό σπίτι και αποτελεί μία απόδειξη ότι η δημιουργικότητα, η ανακύκλωση και η περιβαλλοντική συνείδηση μπορούν να συνδυαστούν, μετατρέποντας αυτό που πολλοί θεωρούν σκουπίδι σε ένα χώρο γεμάτο ζωή και προοπτική. Αντίστοιχα, είχαμε και κάποιους φοιτητές οι οποίοι, άκου τώρα, αυτοί έκαναν κάτι λίγο διαφορετικό με πλαστικά μπουκάλια αυτή τη φορά.
0: Από τη μία είχαμε τα γυάλινα, από την άλλη τα πλαστικά τώρα.
1: Έφτιαξε ένα πολύ μικρότερο οίκημα, βέβαια. Η κατασκευή αυτή παρουσιάστηκε ως ακαδημαϊκό πείραμα που συνδυάζει ανακύκλωση, χαμηλότερο κόστος και εναλλακτική δόμηση. Πάλι στη Βραζιλία έγινε αυτό. Αντί για τούβλα, χρησιμοποιήθηκαν 4.000 πλαστικά μπουκάλια τύπου PET. Γεμισμένα με άμμο και χώμα, χώμα με τσιμέντο και άμμο τέλος πάντων, δημιουργώντας μία μικρή κατοικία 24 τετραγωνικών μέτρων στο Σάο Πάολο.
0: Να τα.
1: Αυτά.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Η ιδέα να υπάρχει είναι το θέμα και όλα τα άλλα γίνονται, νομίζω.
1: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, είναι 9 και 30. Θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: KISS 961. KISS.

0: Οφήλια λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλουμε να δώσουμε και το δωράκι μας που έχουμε την είσοδο τη δωρεάν διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, από πού μας ακούς?
2: Δρόμο, από το δρόμο.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι, να μας κάνεις ανταπόκριση?
2: Τώρα είμαι στο Σελινάρι.
0: Α, στο Σελινάρι, στον Άγιο Γιώργη.
3: Ωραιότατα.
0: Ορίστε μια. Παιδιά, τι ωραία εκκλησία εκεί στο Σελινάρι. Έχετε κατέβει?
2: Όχι.
3: Πολλές φορές, μωρέ.
0: Φαντάζομαι έτσι, ναι. Είναι ωραία έτσι. Ησυχία, ηρεμία, κατάνοιξη. Γιώργο, είσαι επαγγελματίας οδηγός?
2: Όχι.
0: Ερασιτέχνης.
2: Ερασιτέχνης οδηγός, αλλά πήραμε για υποχρεώσεις στον Άγιο και το γύρισα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μην κάνεις καμιά αναστροφή σε κανένα. Σε καμία εθνική, γιατί βλέπεις τι γίνεται η κατάσταση.
2: Προσεκτικός οδηγός.
0: Ναι, αυτό, αυτό. Τι θα φας σήμερα το μεσημέρι?
2: Α, δεν ξέρω. Είναι ελληνικός στη σύζυγο αυτό.
0: Α, είναι η σύζυγός που αποφασίζει.
3: Μπράβο που δεν ρωτάς, να είσαι προετοιμασμένος.
0: Τι εννοείς?
2: Πρώτα πάντα.
3: Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο του να ρωτήσεις τι θα φάμε σήμερα και να πεις μετά, α, μωρέ, εγώ τελικά στη διαδρομή κάτι βρήκα, έφαγα, δεν θα φάω. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Γιώργο, τρως τα πάντα, δηλαδή ό,τι και να σου φτιάξει σύζυγος.
2: Εκτός κουκιά.
0: Και άμα πας μια μέρα και έχει κουκιά, τι θα κάνεις?
3: Δεν θα τα κάνουμε, ωραία, κι εσύ.
0: Γιατί, κάποιες που το κάνουν επίτηδες. Σου λέει, σήμερα θα πάμε κουκιά.
3: Όχι, όχι.
0: Ξέχασε την επαιτειό μας. Θα πάμε τα κουκιά σήμερα, να βγάλεις και τη φλούμπα να σε τρέχω στα νοσοκομεία κορτιζόνη.
3: Όχι, ωραία.
0: Αυτά. Λοιπόν, στο Aqua Plus θα την πάρεις μαζί?
2: Τα παιδιά θα πάνε.
0: Θα πάνε μόνα τους?
2: Μεγάλο, εντάξει. Είναι μικρούλια.
0: Α, είναι μεγάλα τα παιδιά μου. Μια χαρά, ναι, ναι, μια χαρά. Πόσα χρόνια παντρεμένος?
2: Τρία από το 2025.
0: 25 χρόνια παντρεμένος, μπράβο.
2: Και μου έχει φανεί αιώνας.
0: Ελπίζω να μας ακούει σύζυγος. Γιατί το κουκί θα το φας στο κεφάλι.
2: Όχι, όχι. Έχει κατέβει κέντρο.
0: Ωραία, μια χαρά. Άρα μιλάς έτσι με ασφάλεια πλέον. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλά. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, εδώ είμαστε.
1: Σήμερα λοιπόν ο μήνας έχει 15 και είναι παιδιά η έναρξη του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο, διότι είναι τεράστιο και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι σήμερα για την έναρξη έχουμε τη Ρένα Μόρφη στην Πλατεία Ελευθερίας.
5: Α, τι ωραία, τι ωραία.
1: Λειτουργούν κατά τις 9, φαντάζομαι. Λειτουργούν ταυτόχρονα πάρα πολλές εκθέσεις στη Βικελαία, στην Πύλη Αγίου Γεωργίου, στη Χρυσοστόμου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Φεστιβάλ φωτογραφικού βιβλίου στη Δουκός Μποφόρ, ημερίδες παιδική χοροδία σε δράση στη Βασιλική του Αγίου Μάρχου. Οι αντικρουστοί θα ξεκινήσουν

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω.

0: τον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις. Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Yeah. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Dirty Dirty Show.
1: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τη Σανέλ, όχι την Κοκό, την άλλη εδώ πέρα του τραγουδιού. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε, ΟΕΟ.
1: Πάμε να δούμε τις διπλές χρήσεις των χώρων και πώς τέλος πάντων έρχεται μια νέα τάση να απογειώσει κάποιες έτσι κλασικές, κάποια κλασικά πράγματα που ξέραμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα φούρνο της γειτονιάς με θεατρική σκηνή στο υπόγειο. Είναι ο φούρνος λοιπόν της Μαρίας, όπου είναι ένα γνωστό παραδοσιακό αρτοποιείο με τα ξύλινα ράφια, τον πάγκο, τις βιτρίνες, αυτό το πολύ κλασικό, το παραδοσιακό που ξέρουμε. Ναι. Και στο υπόγειο του συγκεκριμένου φούρνου έχει γίνει μια θεατρική ομάδα η οποία κάνει τις πρόβες της και τις παραστάσεις της.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Το ονομάζουν το θέατρο μας, εκεί ανεβάζουν παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καθημερινά όμως κάνουν και τις πρόβες τους. Συνολικά λέει την χρονιά που μας πέρασε δόθηκαν 60 παραστάσεις και πήρε λέει εξαιρετικές κριτικές. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν ότι κάθε τόσο εμφανίζεται στη βιτρίνα μία αφίσα για το επόμενο θεατρικό έργο. Όσοι έχουν ζήσει την εμπειρία περιμένουν με αγωνία την επόμενη θεατρική δουλειά των παιδιών που είναι εκεί. Και έτσι γίνεται η διπλή χρήση του χώρου.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι κακό στο μεταξύ, είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό. Και έχουμε κι άλλον ένα χώρο ο οποίος λειτουργεί έτσι με διπλό.
0: Διπλή χρήση.
1: Διπλή χρήση. Όπως είναι ένα φυτώριο.
0: Το οποίο είναι τι άλλο.
1: Μισό λεπτό να σου πω αμέσως. Λοιπόν, είναι μία. Ναι, το πρωί που είναι. Ο ένας χώρος είναι που είναι το πρωί μπουλονζερί και το βράδυ γίνεται μπιστρό, αλλά αυτό είναι σχεδόν παρόμοια η χρήση. Δηλαδή το πρωί έχει κουρασάν, το βράδυ είναι ένα μπιστρό με κρασιά. Οκ, okay, δεν είναι τόσο αντίθετο όσο ήταν το προηγούμενο. Έχω άλλους χώρους που το πρωί είναι σαν τυροπιτάδικο και το βράδυ λειτουργούν σαν πιο γκουρμέ καταστάσεις. Αυτό τώρα που
0: αυτό δεν αλλάζει, παιδιά, χρήση. Το θέμα είναι ένα οδοντιατρίο και να είναι το βράδυ κλαμπ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, αυτό θέλουμε. Μην κάτι τέτοιο.
1: Ναι, πιο έτσι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Τώρα ξεκινάνε αυτές οι μεικτές χρήσεις, οι οποίες έχουν έτσι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης, στην οποία φυσικά μπορούμε να βρούμε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα και το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η εταιρεία Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
3: What's up, it's Dua Lipa.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: είμαστε λοιπόν Ordinary και έχουμε διαγωνισμό ο οποίος τρέχει στο Viber του Kiss 961.
1: Ακριβώς, ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ στην παραδοσιακή ταβέρνα Κρήτη στις Γούρνες. Να πούμε ότι ο τρόπος είναι απλός και εύκολος. 6978888961. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες σας, ό,τι εσείς θέλετε και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, επειδή είμαστε σε ρυθμό Μουντιάλ, να σε πάω λίγο σε έναν αθλητή ο οποίος έκανε κάτι λίγο περίεργο.
0: Να τα, για πάμε.
1: Λοιπόν, αυτός ο αθλητής είναι ο Γιορέντε, ο οποίος μιλάει χωρίς περιστροφές, με ειλικρίνεια και με ελευθερία για ζητήματα που είναι εκτός ποδοσφαίρου τέλος πάντων και αφορούν το πώς εκείνος μπορεί να νιώθει άνετα και φυσιολογικά όταν μετακομίζει για αρκετές μέρες σε ένα άλλο τόπο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει μαζί του λοιπόν ό,τι μπορεί να μεταφερθεί από την Ισπανία για να μην χαλάσει τη ρουτίνα του.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός να πούμε ότι είναι πρωτοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης. Είπε, ας πούμε, ότι το φως είναι κάτι που τον ενοχλεί πάρα πολύ. Οπότε έχει πάρει ειδικά γυαλιά και ειδικές λάμπες για να αλλάξει οτιδήποτε είναι μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
0: Ωραίο.
1: Είπε ότι για μια στιγμή τέλος πάντων δεν τον ενοχλεί το φως, το διαφορετικό, αλλά όταν είναι παρατεταμένο χρειάζεται να φοράει ειδικά γυαλιά για να αντισταθμίζει την ένταση του φωτός.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα λέει δεν είναι μια μεμονωμένη στιγμή, αλλά το να ζει κανείς συνεχώς εκτεθειμένος σε αυτό το είδος φως. Έχω φέρει, λέει, μαζί μου τα πάντα, καφετιέρα και καφέ, τσαγέρα, κόκκινες λάμπες, γυαλιά και ένα μικρό κόκκινο φωτιστικό. Είπε ότι όλα αυτά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του και γι' αυτόν σημαίνει μια υγιή και ολοκληρωμένη ζωή. Αυτός που θα έρθει, λέει, την επόμενη μέρα να καθαρίσει το δωμάτιό μου, μισό λεπτό γιατί το χάσα, θα πάθει πλάκα διότι αλλάζω τα πάντα, όλες τις λάμπες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, παίρνω τις δικές μου λάμπες μαζί μου, ακόμα και για μία μέρα, είναι τρόπος ζωής αυτό. Το κόκκινο φως θα μπορούσε να μοιραστεί με κάποιους συμπαίκτες τους που έχουν υιοθετήσει και εκείνοι αυτή την τάση στο σπίτι τους. Όπως επίσης είναι και λάτρες του καλού καφέ και δεν πάει πουθενά χωρίς τον καφέ του.
0: Ποιος παίκτης είναι αυτός?
1: Μισό λεπτό.
0: Ποδοσφαίρου, είπες.
1: Ποδοσφαίρου, ναι, για το Μουντιάλ μιλάμε, ναι, τώρα. Είναι παίκτη ο Γιορέντε, ο Μάρκο Γιορέντε της Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Καθένα, παιδιά, έχει τις λόξεις του. Τι να λέμε τώρα.
1: Τις παραξενιές του.
0: Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα μέχρι η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Να πάμε. Περίμενα να δω που θα σε πάω. Α, ξέρω που θα σε πάω. Θα σε πάω στην Τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις και δυναμώνουμε σχέσεις, δημιουργούμε αναμνήσεις και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης την τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σας το σπίτι. Αθηναϊκή Κατ' Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κριάρια μας. Σήμερα θα μπορούσες να είσαι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος στον κόσμο, να περπατάς στον δρόμο και να χαμογελάς στους ανθρώπους, να βοηθήσεις μια γιαγιά που κουβαλάει τα ψώνια της ημέρας, να απαντάς καλοπροαίρετα σε κάθε ερώτηση. Θα έκανες τα πάντα για να κρύψεις πόσο έντονα σκέφτεσαι τελευταία, να διαλύσεις ό,τι συνιστά την κοινωνική σου ζωή και να τη φτιάξεις από την αρχή.
1: Τέλειο.
0: 7.
1: Γιατί?
0: Αφού σου λέει ότι είναι για να κρύψεις. Τέλος πάντων, βάλε 8.
1: 8, άντε τώρα, κομμάτια να γίνει.
0: Ταύρε, καλό θα ήταν να κατέβασεις έτσι λίγο το γενικό, τις ομιλίες, τις διαπραγματεύσεις, συζητήσεις στον εργασιακό χώρο. Αντίθετα, είναι καιρός να ενεργοποιήσεις την όρασή σου και να μετρήσεις εχθρούς και φίλους μέσα στο γραφείο. 7.
1: 7.
0: Δίδυμε, δεν είναι και η καλύτερη μέρα για να κάνεις σημαντικές έτσι σοβαρές συζητήσεις, ειδικά όταν αφορά οικονομικά ζητήματα. Με μεγαλύτερη έτσι ευκολία θα συμμετείχε σε ένα αγώνα box παρά σε μια συζήτηση. 7.
1: 7.
0: Καρκίνη, αν κάποιος κοιτάξει επιφανειακά πώς συμπεριφέρονται πολλοί καρκίνοι, θα έλεγε πως έχουν πάρει τα πάνω. Τους βγαίνουν πιο συχνά, επιχειρούν να φλερτάρουν, φαντάζουν πιο κοινωνικό το συνηθισμένο. Κι όμως μέρες σαν τη σημερινή, πώς να μην αισθάνεσαι σαν ηθοποιός που παίζει το ρολάκι του, για να μην ανησυχούν οι κοντινοί σου άνθρωποι που κλίνεσαι. Τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις, αλλά ακόμη και αυτό που κάνεις θα σε βοηθήσει στο τέλος. 8.
1: 8.
0: Λιοντάρια, ίσως το εκφράζεις λίγο πιο άγαρμα ή πιο άκομψα, αλλά τελευταία σου βγαίνει ένας διαφορετικού τύπου εγωισμός στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Περισσότερο επιθετικός, απότομος, ανένδοτος σε σχέση με το συνηθισμένο. Μέρες σαν τη σημερινή, ίσως νιώθεις σαν να σε έχουν φορέσει σε ρούχο δύο νούμερα μικρότερο από αυτό που, φοράς, με αποτέλεσμα να νιώθεις έτσι μία πίεση. 7.
1: 7.
0: Παρθένε, έχεις μία ανάγκη να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ίσως να σε οδηγήσεις σε παρορμητικές κινήσεις, να αναζητήσεις δανεικά ή να ζητήσεις τέλος πάντων κάποια αύξηση. Εντάξει, τα οικονομικά δεν σε φοβόμαστε, αλλά αν οι εκκρεμότητες είναι συναισθηματικές, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. 8.
1: 8.
0: Ζήγε, όταν ακούς συνεχώς για λογαριασμούς, δυσκολίες, χρωστούμενα, δανεικά, τράπεζες, κρίση τέλος πάντων, πώς να μπορέσεις να είσαι αισιόδοξος, για ποια πίστη και ποια διάθεση μπορούμε να μιλάμε. 7.
1: 7.
0: Σκορπιέ. Οι σχέσεις μας προσφέρουν το δώρο της ασφάλειας και της οικειότητας με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η πραγματικότητα που λέει πως δεν είμαστε πλέον υπεύθυνοι μόνο για εμάς, αλλά και για εκείνους. Αυτές τις μέρες περνάνε από το μυαλό σου όλοι εκείνοι οι στόχοι που θα μπορούσες να πετύχεις αν ήσουν ελεύθερος ευθυνών προς τους οικείους σου. Πρόσεξε λοιπόν, μη σε δηλητηριάζουν αυτές οι σκέψεις. 7.
1: 7.
0: Τοξότη, αν κάποιος σου έλεγε σήμερα δεν χρειάζεται να πας στη δουλειά, θα πάμε σε ένα γυμναστήριο, να χτυπήσεις ένα στάκο του box και μέχρι να ξεδώσεις. Όχι μόνο θα είχες πει το ναι, αλλά θα είχες ήδη πάρει και το φάκελο με τις φωτογραφίες που θα κολούσες πάνω στο σάκο για να έχει και ένα νόημα το παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: 7.
1: 7.
0: Εγώ και ρε, αν σου έλεγε κάποιος στην αρχή της μέρας πως μέχρι να βραδιάσει θα σε προβλημάτιζε ξανά η προσωπική σου ζωή, θα δούλευες ή δεν θα δούλευες σαν να μην υπάρχει αύριο? Εργασιοθεραπεία και 7.
1: 7.
0: Υδροχόε, πέρασε έτσι πολύ τέλος πάντων η κατάσταση του να είσαι μέσα στο σπίτι με κλειστά τα φώτα, να μην θέλεις να δεις κανένα ή να δουλεύεις μέχρι αργά, να φτιάχνεις ένα καινούριο βιογραφικό. Τέλος πάντων, πρέπει να ξαναβρεις τη διάθεσή σου για κοινωνικότητα, να ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, καλοκαίρι είναι. 7.
1: 7.
0: Ηχθεί, είναι σπάνιες οι περιστάσεις που κατανοείς την αυθοροποιώ διαφορά ανάμεσα στη ζωή που θέλεις να κάνεις, στη συντροφικότητα, στις συναισθηματικές σου ανάγκες, και όταν αγκιστρώνεσαι πάνω από αυτές τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό σε κάνει να νιώθεις σαν να, σαν να είναι κάποιος άλλος στη θέση σου και να υποδίεται σένα στη ζωή σου, και αυτό δεν είναι καλό. 7.
1: 7. Πάμε και για μέσο όρο. ...7,2 παιδιά, με τόσα επτάρια.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Yeah!

Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. 10 και 30 δείχνει το ρολόι μας. Να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Κασοτάκης. Για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design, η Κασοτάκης είναι εκεί και μας περιμένει. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά, η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, διότι πάντα το σπίτι μας αξίζει πάντα και μόνο το καλύτερο. Είναι 10 και 31, θα πάμε break.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία. Με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry Less.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 36 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίστε να στέλνετε τις τελευταίες καλημέρες στο Viber για να κάνουμε σε λίγο και την επιλογή του φιναλίστ, του νικητή που θα πάει στην ταβέρνα Κρήτες να απολαύσει ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ. Συνεχίστε να στέλνετε μηνύματάκια με καλημέρες, έτσι για να σας λοιπόν βλέπουμε.
1: Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Η Μαρία λέει: Μιχάλη, μάθαμε ποιοι επιβίωσαν από την κακοκαιρία.
0: Ποια κακοκαιρία?
1: Που έλεγε την Παρασκευή και σου είπε: Μαρία, μόνο η Μιλούση και ο Πετρούνιας θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Α, ναι. Από αυτήν.
0: Πολύ σκόρδο,
1: να στείλουμε την καλημέρα μας και στην άλλη τη Μαρία που λέει: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά που μας κρατάτε τόσα χρόνια τα πρωινά. Ο Μάνος. Μία πολύ όμορφη καλημέρα. Κι άλλη Μαρία που λέει: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη πρωινή παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μουσική εβδομάδα. Αυτά. Τους υπόλοιπες καλημέρες όμως τους έχουμε πει.
0: Μέσα του μήνα βρισκόμαστε, παιδιά. Μέσα Ιουνίου. Το καλοκαίρι προχωράει κανονικότατα.
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει και η κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής που θα πάει να απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα στην ταβέρνα Κρήτες στις
0: Γούρνες,
1: ναι.
0: Στην Αμερικανική βάση, ξέρετε.
1: 6-9-70-8-88-9-61.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: είμαστε λοιπόν, επιστροφή στον αέρα του Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Για να δούμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει καλή εβδομάδα με ένα όμορφο μήνυμα. Λέει από χθεσινή εξόρμηση στα Μάταλα. Άμα στέλνει εδώ η Αργυρό. Τι ωραία πράγματα έχουν κάνει εκεί στα Μάταλα.
1: Κάτσε να δω λίγο πότε είναι το φεστιβάλ.
0: Τι ωραία πράγματα που έχουν φτιάξει εκεί στα Μάταλα, παιδιά, τα όμορφα.
1: Περιμένετε, γιατί τώρα είναι και το τρίμερο στα Μάταλα.
0: Όπου να είναι, πρέπει να έρχεται και αυτό το φεστιβάλ. Έτσι είναι μια ωραία ευκαιρία να πάμε και τη βόλτα μας στα Μάταλα. Εντάξει, στα Μάταλα
1: και
0: είναι
1: έχει
0: ωραία.
1: Και πολύ ωραίες συναυλίες. Έχει την.
0: Παπαρίζου, νομίζω.
1: Παπαρίζου, τον Ισφίνο. Α, τώρα είναι, παιδιά, 19 με 21, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Α, πάρα πολύ όμορφα, παιδιά.
1: Την Αναστασία, έχει διάφορα tribute. Ναι, έχει διάφορα.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: στο καπάκι όλα μαζί. Άντε.
0: Ορίστε.
1: Μεταξύ 19, 20 και 21 έχει και ένα φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού στον Καράβολα.
0: Ξεχασμένου παιχνιδιού, δηλαδή.
1: Ναι, διάφορα παιχνίδια τα παλιά που παίζαμε.
0: Α, τύπου.
1: Αυτό είναι στήριξη για το χαμόγελο του παιδιού.
0: Α,
1: οπότε αντιλαμβάνεστε, το τρίμερο που έρχεται, χαμό στην πόλη. Στον ομό ολότελα.
0: Στον ομό ολότελα θα γίνει χαμό, οπότε έχετε το νου σας. Υπάρχουν διασκεδαστικές δραστηριότητες και θυμίζουμε ότι διανύουμε και το τέχνη καθοδών. Όπου θα βρίσκεται συνεχώς διαφορετικά πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν γίνεται και αλλού. Και αλλού γίνεται μόνο σε εμάς εδώ γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι.
0: Έχουμε την αποκλειστικότητα. Έχουμε την αποκλειστικότητα σε κάτι.
1: Μπορεί.
0: Σοκαριζόμαστε και μόνο που το λέμε. Μπράβο μας. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Τι γίνεται, στέλνετε μηνύματα, τι συμβαίνει. Λοιπόν, τι άλλο έχω, τι άλλο έχω. Α, έχω το Powerplay της εβδομάδας, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα. Bad Bunny. Αγαπημένο κομμάτι το συγκεκριμένο του Bad Bunny. Θα πάμε κατευθείαν σε αυτό. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να δώσουμε και το δώρο μας.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη.

0: Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
9: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss me.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε την νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
10: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
11: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
12: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
13: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
14: Καμπρέ μου.
15: Πεθερούλη μου.
16: Μπαμπά.
13: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
3: Kiss, 10 στη σειρά.

0: 7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
5: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Kiss New Music.
9: Αυτή την εβδομάδα, Naomi Sharon. Miss That.
10: I'm gonna really, really miss that. Ooh, I'm gonna miss that.
9: Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight.
11: Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine.
9: Playmen, Marasi και Eleni Fureira. Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
8: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δό Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Honda Center. Ο απόλυτος το καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Τι κάνεις?
12: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
11: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
13: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
12: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
13: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
14: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
15: Όλες οι επιτυχίες
16: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
15: Kiss 961.
14: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Life is simple εδώ στον Kiss και η ζωή μπορεί να γίνει και απλή και ωραία όταν κανονίζεις να ταξιδέψεις με την Minoan Lines. Και βέβαια για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή, δηλαδή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Naomi Sharon, Miss That.

0: Afro House αλλά με pop διάσταση. Ναόμι Σάρων η φωνή και η ερμηνεία. Miss That, το τίτλο του τραγουδιού που ακούσατε πρώτη εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει ιδιαίτερα αυτό εδώ το καλοκαίρι, Παπαούτε, και βέβαια αυτό εδώ το καλοκαίρι είναι Νήσος Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια, ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα, για κάθε μέρα και νύχτα του καλοκαιριού. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και πολύ νόστιμο φαγητό σε ένα υπέροχο σημείο στην παραλία του Νήσος Beach Bar, που βρίσκεται στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Λοιπόν, για μόρε, Mo Black εδώ στον Kiss, απόλυτα καλοκαιρινό και νομίζω αγαπημένο σε όλους, re-edit βέβαια από παλαιότερη επιτυχία του Salif Keita, ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα μας θυμίζει η Afro House εκδοχή του, τις ημέρες του καλοκαιριού που διανύουμε, και βέβαια παρά το ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν λίγο περίεργο όσον αφορά την καιρική συνθήκη, με λίγη δροσιά και λίγο αεράκι, τα πράγματα από ό,τι φαίνεται θα είναι αρκετά πιο καλοκαιρινά αυτήν εδώ την εβδομάδα, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά. Αυτή τη στιγμή σήμερα στην πόλη μας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το θερμόμετρο στους 27 βαθμούς Κελσίου, απόλυτη ηλιοφάνεια, και βεβαίως ενδέχεται σιγά σιγά και στο πέρασμα των επόμενων ημερών η θερμοκρασία να γίνεται ακόμα πιο καλοκαιρινή, να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά το θερμόμετρο.

Λοιπόν, η Whitney Houston από τα 80's, από το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν, και το I Wanna Dance With Somebody. Ενώ μην ξεχνάτε πως σήμερα Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται εδώ στον Kiss 961 στις 4 για να μας παρουσιάσει όλες τις αγαπημένες επιτυχίες του σήμερα, δηλαδή το Top 10 του Kiss 961 με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν εδώ την εβδομάδα.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Talk to you εδώ στον Kiss. Και αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας περιμένει και σήμερα, κάθε μέρα και κάθε νύχτα του καλοκαιριού. Ο καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ. Ένα εστιατόριο με πραγματικά απίθανες γεύσεις για να γευματίσετε μαζί με την παρέα σας. Καλοκαιρινές μουσικές και μια υπέροχη παραλία. Όλα αυτά καθημερινά στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nissosbeach.gr.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Happy εννοείς?
1: Όχι, Beats. Πάμε Νίσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Gorillas.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3236 99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810 31 8786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, λίγο μετά τις 3:30. Ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο με Tame Impala και με Dracula. Μέχρι τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνο στο Ηράκλειο.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Λοιπόν, another love εδώ στον Kiss, μας μέσα εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση και για κάθε βραδιά, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις δικές σας κρατήσεις 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Ρούντ και Μάτζικ εδώ στον Kiss, απόλυτα καλοκαιρινό. Και πάμε και στο διαγωνισμό μας. Πάμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, για να απολαύσετε τις βουτιές σας και τα παιχνίδια στο νερό, τις νεροτσλήθρες και ό,τι άλλο ενδιαφέρον και δροσιαστικό υπάρχει στο Aqua Plus. Μας καλείτε αμέσως τώρα εδώ στον Kiss για να διεκδικήσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση στο 2810-255-961. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, είσαι νικητριά μας. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Ε.
0: Να είσαι καλά.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: And we go.

0: σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυρογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
6: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα πάμε μαζί στον Kiss.
7: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Kiss 961.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, μαζί μας εδώ στον Kiss και ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Ρύθμο. Λοιπόν, με ρύθμο σας αφήνουμε σήμερα Δευτέρα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Σε λίγο έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη με το Top 10 του Kiss 961. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 10 επιτυχίες.
2: Λάθος.
1: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ήσουν 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όπου και αν ακούτε. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια μετά από τις 4 απόγευμα Δευτέρα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέθα είμαστε και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6. Ξεκινήσαμε με Olivia Dean. Ακούσαμε και 21 Pilots. Φύγαμε για Τάιλα.
1: Kiss 961.

0: Και στην 61 με ένα τραγούδι που τραγουδάμε δυνατά. Ήταν ο Sober και το Αντρέ στα 17 λεπτά μετά από τις 4. Επιστροφή από Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να περάσατε πολύ πολύ ωραία, να κάνατε βουτιές, να το ευχαριστηθήκατε. Κάτι λίγο που φυσούσε, αλλά νομίζω ότι δεν μας ενόχλησε και τόσο πολύ. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή σε Ηράκλειο και την Πάκη. Καλησπέρα στη Σαντορίνη, γύρω στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εκεί, λίγο πιο ψηλά. Και ρίχνοντας μια ματιά στην εβδομάδα και για το πώς εξελίσσεται, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία και την Πέμπτη, λίγο πέφτει την Παρασκευή μαζί με κάτι σταγόνες το μεσημεράκι. Και η θερμοκρασία ανεβαίνει γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου ξανά το Σαββατοκύριακο. 28-10-255-961 το τηλέφωνο του ΚΙ, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα και φυσικά το οποίο κρατάτε και για τους διαγωνισμούς που έρχονται. Και λίγο μετά τις 5 έρχομαι με τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον ΚΙΣ 961.
1: ΚΙΣ 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκάρ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάρ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάρ Μουτάκης, η λύση για μια σύγχρονη, ασφαλή και οικονομική κατοικία σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: ακούτε, ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Πηγαίνουμε στο Τεχνόπολης και αυτή εδώ την εβδομάδα. Αυτή την Πέμπτη για να δείτε όποια ταινία θέλετε. Μα πολλές οι ταινίες. Συνεχίζετε και προβάλλετε η ταινία Michael με την βιογραφία του Michael Jackson. Μπορείτε να δείτε και την ταινία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, ημέρα αποκάλυψης, Backrooms και Scary Movie. Το Story 5 για τους μικρούς μας φίλους και Super Mario Galaxy η ταινία. Πάρα πολλές οι επιλογές και αυτή εδώ την εβδομάδα στο Τεχνόπολης. Μπείτε technopolis.net για να δείτε όλες τις ταινίες και τις ώρες προβολών. Και μα καλέστε αμέσως τώρα στο 2810-255-961 για να κερδίσετε μία δωρεάν είσοδο για τις προβολές της Πέμπτης.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Ιωσήφ.
0: Γεια σου Ιωσήφ, καλή εβδομάδα και σε σένα. Μόλις κέρδισες την δωρεάν είσοδο για τον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και τις ταινίες της Πέμπτης. Ποια ταινία θα ήθελες να δεις?
3: Και το Scary Movie μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά και τα παιδικά που έχει. Θα έβλεπα με την κόρη μου.
0: Ορίστε. Yeah. Μπράβο σας. Έχετε δει κάποια από τις δύο, το Story ή Super Mario?
3: Το Story τα προηγούμενα έχουμε δει πάρα πολύ.
0: Πρέπει να δείτε τη συνέχεια, παιδιά. Δεν γίνεται.
3: Εννοείται. Δηλαδή, έχω πιο πολύ αγωνία από την κόρη μου, αλλά τέλος πάντων.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλειο. Ιωσήφ, μείνε στη γραμμή σου.
3: Καλά.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδά.

0: Φροντιστήρια επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρια επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήρια επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Καλησπέρες και στους οδηγούς που βρίσκεστε κάπου στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε στο Γιόφυρο. Κίνηση αυτή τη στιγμή θα συναντήσετε και στα Φανάρια, Καζαντζίδη και Ικάρου, σε κάποια σημεία της Παραλιακής, σε κάποια σημεία στη Λεωφόρο Κνωσού. Σας υπενθυμίζω ότι είναι κλειστή η Δημοκρατίας εκεί στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα τα πράγματα χαλαρά Δευτέρα απόγευμα. 2812 55 961 το τηλέφωνο του Κι, στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. Επιστροφή στις επιτυχίες.

0: Kissin 61 εδώ με Καμίλα Καμπέγιο, Γιάκθα και Αβάνα. Έτσι φτάνουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκάτα Αρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961 New Entry.

0: ακούμε δυνατά Kiss New Entry στον αέρα του Kiss 961 με Παρόφ Στέλλαρ και Black Lilies. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5 εδώ στα μισά του Ιούνιου. Παιδιά, το καλοκαίρι είναι επίσημα εδώ, μαζί με βόλτες, ταξίδια αλλά και κουνούπια. Γι' αυτό σήμερα θα σας βοηθήσω να βρείτε το κατάλληλο έντομο αποθητικό που το προμηθεύεστε μόνο από το φαρμακείο. Αν ετοιμάζεστε για ταξίδι, για κάμπινγκ ή outdoor δραστηριότητες, τότε η επιλογή είναι το Autan Defense Extreme Protection. Προσφέρει δυνατή προστασία έως και 10 ώρες και παρέχει την υψηλότερη προστασία στην κατηγορία του με 50% DIT. Για τις οικογενειακές βόλτες, στις διακοπές σας, ιδανικό είναι το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και χωρίς την προσθήκη αρώματος. Η αξιοπιστία του φαρμακείου στο φαρμακείο. Βρείτε το Autan αποκλειστικά εκεί.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Παιδιά, τι έχει γίνει στο σημερινό Top 10 δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Τρία τραγούδια εκτός από την προηγούμενη εβδομάδα και τρία ολοκένουργια τραγούδια στο σημερινό Top 10. Ένα από αυτά το ακούσαμε μόλις στην θέση νούμερο 9 με Jaden Bozen και David Guetta, Upside Down, στην θέση νούμερο 9. Στην θέση νούμερο 10 η Olivia Dean, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα για το So Easy. Μπάουσα και Magnetic, Taylor Swift και The Fate of Ophelia, Katja και Gabriella. Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν θα ακούσουμε στο σημερινό Top 10. Έρχονται όμως new entries που είμαι σίγουρη ότι θα τα ακούσετε πολύ δυνατά.
1: Νούμερο 8.

Λίγο ακόμα πιο πάνω, Bruno Mars, I Just Might, το ακούσαμε στην θέση νούμερο 8 σήμερα, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. New entry και στην θέση νούμερο 7 με τον Alex Warren να τραγουδάει Fever Dream. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Let the games
6: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Και σε 9.61 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Φύγαμε για το νούμερο 6.
12: Νούμερο 6.

0: 61 Νότρου 54 Ultra και Talk to You σήμερα κάνει new entry στην θέση νούμερο 5. Ζέινα και Ζαναντό ακούσαμε στην 6η θέση και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Στην τέταρτη θέση, The Second Voice, Let Me Be. Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο break, στο τελευταίο μας break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και με ένα πολύ πολύ, με μια πολύ πολύ γρήγορη επανάληψη για το τι ακούσαμε μέχρι τώρα.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
8: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
9: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3, σταθερά για δεύτερη εβδομάδα. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjabs με το Papa Ute. Ενώ στην δεύτερη θέση ακούσαμε BB Rexha και Faithless με το τραγούδι New Religion. Ένα τραγούδι το οποίο τις δύο προηγούμενες εβδομάδες ήταν στην κορυφή, ήταν το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Πέφτει στην θέση νούμερο 2 και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι πήρε τη θέση του.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτήν την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Χιούτζελ και Σόλτο επιστρέφουν στην κορυφή με Jamaican Bambam, ένα τραγούδι το οποίο βρισκόταν στην κορυφή για 6 συνεχόμενες εβδομάδες, έκανε ένα μικρό διάλειμμα και επέστρεψε. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Ντονακάκη. Για εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Ντονακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφές μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και αγάπη για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Ντονακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς με ένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στον Καναδά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ
4: και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
6: Center. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss

0: διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβες τα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τοπίου.

0: ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
1: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ και θα πετύχεις και θα μάθεις.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο AutoDask.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
1: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.

0: different slides,
1: action games,
0: and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos.
1: And remember,
0: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.
5: Worry less.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: όμως.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
1: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Και τώρα.
4: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Hey. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Naomi Sharon, Miss That. I'm gonna really, really miss that. Yeba, Yellow Eyes. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Avener, Starlight. Neon signs light up the sky. Feel the heat wave down my spine. Playmen, Marasi και Eleni Fureira, Chalam. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

life. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Cuidado. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.